salami. Λάστα με το σαλάμι. Φασούλα με το σαλάμι. Κουτσούλα με το σαλάμι. Κουτσικότα με το σαλάμι. Κουτσέτα με το σαλάμι. Κάντα με το σαλάμι. Κουτσία με το σαλάμι. Κουτσέτα με φάσου. Κουτσέτα με το Unalungelo lina lowo usebenzayo kuloo nto ayenzayo kuloo nto ayenzela kuyo. Ubonile umzamo awunike oonyana bawayo uba bawuzayo. Haleluya. Nawe apha baphulaphuli bam ke kukho into endithanda ukuba singene kuyo siyiqwalasele kweli lizwi sigqibolifunda. Phayana ke lithi lona yonke into inexesha layo. Yonke into inexesha layo. Glory to Jesus. Safuna ke ndiyifunde phayana nge-English because kama kona ingcaciso eyawuthi mhlawumbi icace okanye kube lula ukuyivisisa ngenxa yokokubana ithethwe ngesiNgesi. Glory to Jesus. So I want us to read it as well. Sithi phayana ngu-Act